0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Καταρχάς, είσαι πολύ όμορφη, Μελίνα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα!

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Ηθαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πει.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, Παλμός. Στο γραφείο, Παλμός. Στο αυτοκίνητο, Παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία και τη νέα σχολική χρονιά. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα, μόνο 38 λεπτά. Υγρά πιάτων και ταμπλέτε σφαίρι σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σκύψεις και βασίες γίγκα μόνο 13,90. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ηθαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22-420-46-480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Στο Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Σειρά. Ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε. Κλείσε την πόρτα από το στούντιο, Έλεος. Έλεος.
1: Την έκλεισα, την έκλεισα.
0: Εδώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήρθαμε, πήραμε θέσεις.
0: Τρίτη σήμερα. Είναι 15 του μήνα.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, στο το τσακ, πρώτο 15 ημέρο.
0: Στη μέση του μήνα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Πώς ξύπνησες το πρωί?
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω. Πάλι έτσι.
1: Πάλι έτσι.
0: Δεν σου, θα σου μείνει στο τέλος αυτό. Αν ξυπνάς έτσι κάθε μέρα, θα ξυπνήσει μια μέρα και δεν θα είπε αν έρχεται.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Νικήτα, το Βυσαρίωνα, την Νικητία και την Νικητούλα. Διεθνής ημέρα δημοκρατίας.
0: Τώρα αυτό είναι μια άγνωση λέξη.
1: Είδες, είμαι προκλητική έτσι, από εδώ, την αρχή της εκπομπής.
0: Ναι, εδώ πάνε να μετρήσουν τι χρωστάμε, τι δεν χρωστάμε, πόσο καλοί πολίτες θα είμαστε, έτσι πόσο θα μας... Αντί για να τους ψηφίζουμε εμείς κάθε μέρα αυτούς, έτσι θα μας έχουν μια στην πίεση. Τέλος πάντων, άμα θέλετε να ψηφίζετε κάτι τέτοιο στη ζωή σας, τι να σας πω. Αυτούς που το στηρίζουν αυτό, όλο που είχε ακουστεί το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, Τρίτη, εδώ, 15 του μήνα, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, παρέασες για 2 ώρες. Έτσι έχουμε διάφορα εδώ, διαβάζουμε, δεν είναι όλα της επικαιρότητας πάντοτε.
1: Η αλήθεια είναι και εμείς έτσι θέλουμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, δεν είναι πάντα
0: έτσι,
1: εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, έτσι, δηλαδή μας προκαλούν πάρα πολύ, όσο και να κρατιόμαστε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχεις δει τι δώρο γενεθλίων είχε πάρει ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ?
0: Σε ποιον? Στον εαυτό του. Τι εννοείς? Γενεθλίων, πού?
1: Του το χαρίσανε τελικά. Ήθελε να το αγοράσει, αλλά τελικά του το χαρίσανε. Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε φτιάξει και ανεβάσει στο Reddit μία πίπα Terminator. Το πρόσωπο που είχε δηλαδή ο Σβαρτζενέγκερ στην ταινία. Mm-hmm. Ο Σβαρτζενέγκερ είχε ενθουσιαστεί όταν την είδε και είχε στείλει μήνυμα για να την αγοράσει. Εκείνος του είχε απαντήσει ότι μόνο σαν δώρο μπορώ να την προσφέρω. Mm-hmm. Τελικά καταλήξαν σε μια συμφωνία να του χαρίσει αυτή την πίπα και εκείνος να του στείλει ένα αυτόγραφο υπογεγραμμένο. Φωτογραφία mm-hmm. του mm-hmm. δηλαδή, υπογεγραμμένη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός που... ο καλλιτέχνης μάλλον. Ναι. Ναι, ο καλλιτέχνης. Ναι, δεν ξέρεις πώς θα το πουλήσεις μετά. Ο καλλιτέχνης που πήρε αυτό το αυτόγραφο, τέλος πάντων, ανέβασε στο λογαριασμό του μία φωτογραφία με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, αλλά και το
0: αυτόγραφο.
1: Και το δώρο που του έστειλε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και?
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έγινε ένας πανικός. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκαν στο λογαριασμό του καλλιτέχνη. Δούλεψε όλο αυτό το πράγμα. Γενικά του άνοιξε τους ορίζοντες.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Το έκανε διαφήμιση το προϊόν, ίσως να πουλήσει περισσότερα.
1: Λοιπόν, επειδή υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι αμφισβήτησαν την ανάρτηση αυτή mm-hmm. και την γνησιότητα του αυτογράφου, ο ίδιος ο Σβαρτζενέγκερ μπήκε και σχολίασε από κάτω mm-hmm, mm-hmm. ότι εγώ το έκανα, την υπέγραψα, έκανα αυτό, έκανα εκείνο και μου άρεσε πάρα πολύ κτλ.
0: Δεν ξέρω, είναι αυτός όμως. Είναι ναι, μαϊμού προφίλ. Α, το επίσημο, εντάξει. Άμα είναι το επίσημο.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε έτσι το πρώτο ημίωρο για σήμερα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: σειρά. Ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε. Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 15 του μήνα, 15 του Σεπτέμβρη. Επιβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Το 1916 ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. 2000 είχαμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ με συμμετοχή 10.200 αθλητών και αθλητριών από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 15 Σεπτεμβρίου.

0: Μ' αρέσει αυτή η μέρα.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει αυτή η μέρα γιατί μαθαίνουμε πολλά. Έτσι, μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση μας στον κόσμο. Έτσι, και δίνουμε τροφή για σκέψη.
1: Λοιπόν, σου έχω εξωτερικό δελτίο.
0: Γιατί τι, όλα τα υπόλοιπα που λέμε είναι εσωτερικά, δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: αυτή η χώρα δεν παράγει πολλά.
1: Από την Κολονία μας έρχεται η είδηση.
0: Έτσι. Καλώς όρισες, είδηση, τι κάνεις.
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια επιχείρηση 9.000 τετραγωνικών μέτρων. Mm-hmm. Πού να τα βρεις αυτά, παιδί μου, στην Ελλάδα.
0: Ολόκληρο κτίριο.
1: Τεράστιο κτίριο, γιατί έχει και φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: 11 όροφοι. 11 όροφοι, 20 ανοχής, το καταλαβαίνεις.
0: Προσπαθώντας να το φανταστώ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ας πούμε,
1: και απ' έξω είναι μπλε, δεν είναι κόκκινο, να σου το πω.
0: Είναι μπλε, είναι μπλε. Λοιπόν, προσπαθώ, ας πούμε, πας στο Λονδίνο. Πού θα πας να ψωνίσεις? Στο Harrods.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, προσπαθώ να φανταστώ ένα Harrods, αλλά...
1: Έτσι, λίγο πιο πικάντικο.
0: Λίγο πιο πικάντικο, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, έχει μια τεράστια αφίσα αυτό το 11-όροφο κτίριο. Mm-hmm. Η οποία είναι γεμάτη από σημαίες. Να υποθέσω ότι εννοεί ότι έχουν κορίτσια από όλες αυτές τις σημαίες.
0: Δεν ξέρω, μάλλον, ξέρω κι εγώ.
1: Ελληνική πάντως δεν έχει, να σου το πω.
0: Έτσι, κρατάμε εμείς τις ηθικές μας αξίες εδώ στην Ελλάδα κλεισμένες.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ τι να σου πω. Πάντως το σίγουρο είναι ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα παρεδώσιο με διάφορες χώρες. Έχει μέσα. Ή μήπως εννοεί ότι οι φιλοξενούμενοι που έρχονται μπορεί να είναι από πολλές χώρες?
1: Τα όχι, νομίζω όχι, ότι έτσι, μάλλον αναφέρεται στα κορίτσια που
0: μάλιστα
1: έχει.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι ότι πάει, έκλεισε.
0: Έκλεισε, πάει. Έτσι πως
1: τόσο
0: έγιναν τα
1: πράγματα.
0: Τόσο
1: καιρό που δεν δουλεύανε τα κορίτσια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τεράστιο έτσι.
0: Μόνο για την εμπειρία, γιατί δεν έχω πατήσει το πόδι μου ποτέ σε τέτοιο χώρο, αλλά μόνο για την εμπειρία να πας να δεις, ας πούμε, 11 ορόφους ήταν.
1: Ναι, παιδί μου.
0: 11 ορόφους.
1: 11 όροφοι και ανοχή. Πώς το μοιράζουν,
0: δηλαδή, πρέπει να το μοιράζουν θεματολογικά κιόλας, φαντάζομαι, αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω.
0: Οι ξανθιές, οι μελαχρινές,

0: με μεγάλο στήθος,
1: καλή, με μικρό στήθος. Καλά, μου θυμίζει ανέκδοτα.
0: Οι 18χρονες, οι 50χρονες, ξέρω και εγώ, τα έχουν ένα. Θα έχουν κάποια ποικιλία εκεί μέσα, 11 όροφοι.
1: Είναι 11 όροφοι, αν είναι δυνατόν.

0: Και ενώ λέγονται ωραία ποιματάκια εδώ μέσα στο στούντιο, έτσι. Πάμε σε διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε. Εδώ έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί.
1: Έχουμε μία ολόκληρη ώρα μαζί και έχουμε να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω, Κοσμά μου, ότι θα πρέπει να αγοράσουμε ένα δώρο.
0: Σε ποιον πάλι?
1: Θα
0: πάλι
1: σου πω μετά, όταν εξοδευτούμε.
0: Πάλι στα έξοδα με βάζεις.
1: Μα τι να κάνουμε, δεν γίνεται.
0: Είναι εποχή που πληρώνουμε πολλούς φόρους, τώρα δεν γίνεται.
1: Καλέ, θα μας πει γαϊδούρια.
0: Πρώτος φτάνει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω να σου πω.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100.
3: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Σειρά. Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: Έμιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ. Για σας που ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Κακώς ήρθατε τώρα στην παρέα μας και δεν είστε από την αρχή, έτσι, αλλά τέλος πάντων δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, Κοσμά, θέλω έτσι να φανταστείς κάτι. Φαντάσου ότι έχεις πάει στο Τελαβίβ.
0: Okay.
1: Και περπατάς αμέριμνος στην πόλη.
0: Αμέριμνος κιόλας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά βλέπεις διάφορα σακουλάκια να πέφτουν από τον ουρανό. Ναι. Και κόσμο να τρέχει και να μαζεύει αυτά τα σακουλάκια.
0: Τι έχουν τα σακουλάκια μέσα?
1: Κάναβη. Αυτό ζήσανε πριν από μερικές μέρες οι κάτοικοι του Τελαβίβ, καθώς ένα ντρόουν πέρναγε από πάνω στον ουρανό και έρενε την πόλη με πλαστικά σακουλάκια γεμάτα κάναβη.
0: Δεν ξέρω τώρα, χαλάει την πιάτσα αυτό.
1: Δεν
0: τώρα,
1: ήταν τυχαίο το γεγονός. Ήτανε οι υπτάμενοι μεταφορείς κάναβης της Green Drones. Η εταιρεία, λέει, στη συνέχεια έβγαλε και ένα online μήνυμα. Είναι ώρα, αγαπημένοι μας αδελφοί. Είναι πουλί, είναι αεροπλάνο. Όχι, είναι το πράσινο drone που μοιράζει δωρεάν κάναβη από τον ουρανό. Σιγουρευτείτε ότι πήραν όλοι λίγη δωρεάν αγάπη.
0: Η κάναβη είναι αγάπη.
1: Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η κάναβη παραμένει παράνομη στο Ισραήλ, έτσι.
0: Αυτό που βάζουμε αγγλικούς τίτλους, ας πούμε, στα green, πώς το είπαμε, green drone, πώς το είπες
1: ακριβώς.
0: Είναι η
1: ονομασία της εταιρείας.
0: Ναι, αυτό, ας πούμε, τη γλυκένει την παρανομία.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Πάντως,
0: γιατί έτσι...
1: αυτό ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ, έτσι, που έκανε μια εταιρεία που διανέμει κάναβη, αλλά παράνομα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είσαι και στη... Τι είναι? Πού είναι, στο Άμστερνταμ? Δεν είσαι στο Άμστερνταμ.
1: Δεν είσαι στο Άμστερνταμ, για να
0: ακόμα
1: τα κάνεις
0: και εκεί
1: αυτά.
0: Βέβαια τα έχουν λίγο ψηλό περιορίσει λίγο, από ό,τι ακούω. Λοιπόν... Μάλιστα.
1: Το νου σα, okay. Λοιπόν, στον ουρανό δεν ξέρει τι.
0: Χαλάνε τη πιάτσα και εμεί πώ θα πουλήσουμε μετά, κάτσε όλα. Δηλαδή.
1: Έχει τέτοια πράγματα, παιδί.
0: Όχι, λέω γενικά τώρα, παίρνουν τα
1: σκέφτεσαι
0: κομμάτια.
1: Σκέφτεσαι το μέλλον, γιατί δεν ξέρει πώ θα εξελιχθούμε.
0: Έχουμε διάφορε περιοχέ στην Ελλάδα που φυτρώνουν αυτά.
1: Καλά, καθίστε και λίγο όλο και καινούργια φυτεία ανακαλύπτουν.
0: Και σε γλάστρε επίση. Τι λε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για άλλη μία ώρα. Καλώ ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε μια συγκινητική ιστορία.
1: Αχ, δεν μπορώ, θα κλάψω πάλι.
0: Αυτό, πάρε το μαντίλι σου, ετοιμάσω. Έχουμε ένα σκύλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ταξίδεψε 10.000 μίλια για να βρει τους ιδιοκτήτες του.
1: Έλα ρε το κουτσούνι.
0: Είδες τώρα. Πάρε το μαντίλι εδώ.
1: Ναι, το έχω έτοιμο.
0: Που γράφει το όνομά μου. Λοιπόν, χρειάστηκε λοιπόν να διανύσει 10.000 μίλια. Και μικροσκοπικό σχετικά σκύλος.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Έκανε ολόκληρο ταξίδι από τη Νότια Καρολίνα.
1: Mm-hmm.
0: Όταν οι ιδιοκτήτες κλήθηκαν, λέει, να εγκαταλείψουν τον περίπλου της γης που πραγματοποιούσαν με εστιοπλοϊκό σκάφος και να επιστρέψουν στην Αυστραλία.
1: Mm-hmm.
0: Με τα σύνορα να κλείνουν. Είχαν λιγότερο, λέει, από 48 ώρες για να μαζέψουν τα πράγματά τους και αφού έδωσαν, λέει, το σκάφος στο λιμάνι πίσω, εξαιτίας των αυστηρών κανονισμών για την εισαγωγή ζώων που έχει θεσπίσει η Αυστραλία, ο σκύλος της οικογένειας δεν μπορούσε να ταξιδέψει μαζί τους. Δεν τους προβλημάτισε, λέει, το γεγονός.
1: Η άκαρδη.
0: Έτσι. Η οικογένεια τηλεφώνησε σε κάποιους φίλους και κανόνισε να φιλοξενήσουν το σκυλί. Η οικογένεια αποχαιρέτησε το σκυλί με την ελπίδα ότι θα το ξαναδεί σε λίγες εβδομάδες, αλλά αυτό δεν έγινε, έγινε τώρα, μετά από πολύ καιρό.
1: Το καημενούλι. Το καλό που τους θέλω να μην το ξαναφύζουν πουθενά.
0: Τι να πεις. Είναι αυτές οι συγκινητικές ιστορίες με τα ζώα.
1: Ναι.
0: Μερικοί το λένε και παιδί μου. Mm-hmm. Και μερικές, δηλαδή. Έχει ξεφύγει το πράγμα.

0: Διάλειμμα. Έρχεται.
1: Εντάξει.
0: Να το. Το βλέπω εδώ στο βάθος.
1: Το δέχομαι.
0: Πετιέται.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ μετά τι πετάχτηκε εκεί στην Αυστραλία.
0: Χαιρετισμούς να δώσουμε.
1: Πολλά φιλιά να δώσουμε. Το νου σας, παιδιά. Με αυτά που βλέπω να πετιούνται δεξιά και αριστερά στην Αυστραλία, με έχει πιέσει ένας φόκος.
0: Δεν ξέρω, είχαμε και κάτι φίδια στην Ελλάδα, βέβαια.
1: Καλή, ποια φίδια, θα σου πω εγώ μετά τι πετάχτηκε και στην Αυστραλία.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Facebook και στο Instagram. Ασφαλής τρόπος επικοινωνίας.
1: Εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί ομιλούμε διεξοδικώς. Κόσμος Κατραμάδος, η Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας. Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζη Χριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζη Χριστοφής, για μονοτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζη Χριστοφής, χρώματα, μονοτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζη Χριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: ψηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε.
1: Τελευταίο ημίωρο Τρίτης.
0: Καλωσορίσατε. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατρεμάδος, για λίγο ακόμα εδώ.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Λοιπόν, σου έλεγα, Κοσμά, πριν πάμε σε διάλειμμα, για το τι πετιέται εκεί στην Αυστραλία.
0: Να το, πετιέται.
1: Ένας τεράστιος κροκόδυλος αλμυρού νερού, παρακαλώ πολύ. Και είσαι έτοιμος να ακούσεις διαστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Μήκος 4,4 μέτρα και βάρος 349 κιλά. Και πού το πιάσανε? Σε τουριστικό θέρετρο της Αυστραλίας.
0: Ναι. Πόσο μήκος?
1: 4,4 μέτρα.
0: Πω, πω.
1: 349 κιλά.
0: Πω, πω.
1: Είναι λίγο τρομακτικό, ε?
0: Πρόκειται
1: για το μεγαλύτερο κροκόδυλο που έχει πιαστεί σε αυτή την περιοχή εδώ και χρόνια. Ο αριθμός των

0: Λοιπόν, τι καλό είχαμε.
1: Λοιπόν, σου είπα ότι έχω τη συνέχεια ενός ζητήματος, φλέγοντος ζητήματος που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ σε προηγούμενες
0: εκπομπές.
1: Τέταρτος
0: κύκλος.
1: Λοιπόν, ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης. Ναι. Το θυμάσαι έτσι λίγο αυτόν τον τύπο.
0: Τι, με την κόρη που... Όχι, άλλο είναι
1: που
0: αυτό.
1: Που είχε παρουσιάσει την επίσημη ερωμένη κάποτε.
0: Α, ναι.
1: Και μετά την έβγαλε από επίσημη ερωμένη και την έβαλε στο μπουντρούμι.
0: Έτσι.
1: Το θυμάσαι αυτό. Έχουμε τη συνέχεια λοιπόν σε αυτήν την ιστορία.
0: Α, έχει και συνέχεια.
1: Ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης, Μάχα Βαγιραλονγκόρν, απένιμε ξανά όλους τους βασιλικούς και στρατιωτικούς τίτλους στην εκπεσούσα επίσημη ερωμένη. Αποκαταστάθηκε η φήμη του κοριτσιού.
0: Γιατί όμως τα είχε κάνει όλα αυτά, για να την τιμωρήσει.
1: Γιατί, ναι, την είχε κάνει,
0: αλλά τι είχε κάνει αυτή όμως να μας πει.
1: Για
0: θυμάσαι.
1: Ανυπακοή.
0: Τουλάχιστον, εγώ νομίζω ότι λίγο κράτησε όλο
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Η 35χρονη, αυτό εντωμεταξύ είναι, το έχουμε πει, 60 κάτι.
0: 60 κάτι, μια χαρά είναι. Πάνω στο άγχος της ηλικίας.
1: 68.
0: Έτσι.
1: Η 35χρονη Σινινάτ Κόι Βονγκατζίρα Πάγκτη είναι πρώην νοσηλεύτρια και πιλότος.
0: Εύκολα ονόματα.
1: Είχε φυλακιστεί τον Οκτώβρη που μας πέρασε γιατί παραβίασε τη βούληση του βασιλιά και επειδή υπήρξε μη νομιμόφρον απέναντι στη μοναρχία, γιατί φαίνεται ότι σαμποτάρισε την ανακήρυξη της 4ης συζύγου του μονάρχη ως βασίλισσας. Κατάλαβες, είχε κάνει δολοπλοκίες.
0: Κοίταξε να δεις, έτσι είσαι εκπίπτει δηλαδή των αξιωμάτων. Έτσι σε βάζω στο μπουντρούμι. Άμα μετανιώσεις όμως και πεις ότι δεν θα το ξανακάνεις, ξαναπαίρνεις τα πτυχία σου, τις περγαμινές σου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καταλαβες.
1: Τότε
0: τη συγχώρεσε δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου, τη συγχώρεσε και την πήρε πίσω με όλες τις τιμές. Τότε εντωμεταξύ που είχε πρωτοανακηρυχθεί αυτή για επίσημη ερωμένη, είχαν βγει πάνω από 60 φωτογραφίες κοινές τους. Επίσημα στα μέσα.
0: Ναι. Είχα δει και εγώ, μια χαρά ήταν αυτή. Και όχι.
1: Ναι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι όμορφη κοπέλα.
0: Ναι, για 60 χρόνων ο άλλος.
1: 68.
0: 68, τι 60.
1: Κοντά 70.
0: Αχ,
1: είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό.
0: Ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Oh, ναι.
0: Περάσαμε υπέροχα αυτό το δίωρο και έτσι θα περάσουμε και αύριο εδώ στη θέση μας.
1: Παρεούλα.
0: Παρέα.
1: Συντροφιά.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Μέχρι αύριο. Πολλά φιλιά από μας.
0: Έτσι, φεύγουμε εμείς τώρα.
1: Καλή συνέχεια. Σνιφ. Κλαπς.
0: Εσύ δεν θέλεις να μείνεις εδώ. Άλλες φορές δεν θέλεις να μείνεις.
1: Είπα κλαπς.
0: Κλαπς.
1: Κλαίω. Τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι στο Ζυπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι στο Ζυπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Colgate, Palmolive, Azax, Sanex και μαλακτικά Supreme σε απίστευτες τιμές. Ακόμη με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Νέο γυναικείο σποτ στην Go! Locker for Hair! Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ελπίζω να είστε καλά. Τρίτη εξαιρετική, πανέμορφη, ο μήνας έχει 15, έτσι είμαστε στο μέσο του μήνα και πάμε να περάσουμε μαζί ένα ακόμα μαγικό δίωρο. Οι σκέψεις μας βέβαια και οι εικόνες και όλη η μνήμη και η τιμή προς τον Γιώργο Μαζονάκη παρακολουθήσαμε χθες, φαντάζομαι και εσείς, όλη μέρα τα κανάλια δεν έπαιζαν τίποτε άλλο εκτός από την διαδικασία, όλη αυτή την οδυνηρή διαδικασία της νεκρόσιμης ακολουθίας της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη. Θα το συζητήσουμε βεβαίως, θα ακούσουμε τα τραγούδια του όπως πάντα.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Επιστρέψαμε κουκλάκια μου πανέμορφα εδώ στο Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ένα θαύμα για τον Γιώργο Μαζονάκη δεν έγινε. Δυστυχώς εκείνο το μοιραίο απόγευμα. Απολαύσαμε τώρα τον Γιώργο Μαζονάκη και πραγματικά υπόθηκαν πολλά, θα υποθούν άλλα τόσα. Θα είναι προφανώς για πολλές εβδομάδες ακόμα στην επικαιρότητα. Δυστυχώς, γιατί οι δύο γιατροί, ο Θεός να τους κάνει, επέλεξαν να είναι πιο πολύ κομπογιανίτες παρά γιατροί. Ξέχασαν ότι είχαν δώσει ένα όρκο του Ιπποκράτη και αποφάσισαν να κάνουν μια διαδικασία, μια θεραπεία σε εισαγωγικά σε έναν άνθρωπο που ξεκάθαρα ο οργανισμός του δεν την σήκωνε. Λοιπόν, για ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η καρδιά του, λέει, σταμάτησε ενώ ήταν στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Είχε καταγραφεί και ακριβής χρονική στιγμή. Το μηχάνημα, λέει, έβγαλε alert. Κάλεσαν το ΕΚΑΒ όμως μετά από 49 λεπτά. Αυτοί οι γιατροί, ας πούμε. Τέλος πάντων, εμείς εδώ δεν είμαστε δικαστές. Θα αναλάβουν όμως οι δικαστές, οι αρμόδιοι, για να δούμε τελικά τι ποινή αρμόζει σε αυτούς τους ανθρώπους. Ποιος ξέρει δε τι είχε συμβεί και σε άλλους πελάτες, σε άλλους ασθενείς, σε άλλους ανθρώπους άτυχους που βρέθηκαν σε αυτά τα χέρια. Οι σκηνές στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη ήταν σπαρακτικές, πραγματικά. Το πώς ακουόντουσαν τα τραγούδια του στην οίκαια, από όλα τα αυτοκίνητα, από όλα τα μπαλκόνια, ο κόσμος τραγούδησε, ο κόσμος πήγε, έκλαψε, δάκρυσε, φώναξε για έναν άνθρωπο που τον λατρεύει, τον αγαπάει και θα τον συζητάμε και θα τον ακούμε συνέχεια, χωρίς σταματημό. Γιατί άφησε ένα μοναδικό αποτύπωμα. Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Φεύγω, αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω, αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Νερά.
3: 8 με 9 στο Παλμός Flashback. Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου, είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε έτσι κοντά αυτή τη σεζόν. Άργησε λίγο να τελειώσει το καλοκαίρι. Βέβαια, σε ό,τι αφορά στον καιρό, δεν μπορώ να πω ότι έχει τελειώσει ακόμα το καλοκαίρι. Αν και σιγά σιγά αρχίζουν οι θερμοκρασίες κάπως να πέφτουν. Ας καταλάβει πια και ο καιρός ότι θα φθινοποριάσει. Λοιπόν, για να μην πω θα χειμωνιάσει, γιατί θα αργήσει να χειμωνιάσει. Ζούμε σε μια χώρα, ευτυχώς, που ο χειμώνας είναι λίγο άγνωστη λέξη. Τουλάχιστον για το μεγαλύτερο κομμάτι της, έτσι, γιατί υπάρχουν και βόρειες περιοχές που το χειμώνα και τα χιόνια τα νιώθετε πολύ καλά εκεί πέρα. Λοιπόν, Ανδρέας Γεωργίου ήταν καλεσμένος στο Studio 3, Studio 3, Studio 4, τα μπερδεύω, Studio 3 νομίζω στο Sky, και μίλησε μεταξύ άλλων για την καινούργια του σειρά, αλλά και για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα λέει, αισθάνομαι λίγο άσχημα να το πω, συζητούσαμε να κάνει μια guest εμφάνιση στο Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Όχι ως ρόλος, ήθελε να παίξει, μας έφερε σε επαφή άλλη και στη Μαραγκουδάκη, γιατί είχε αυτή τη φιλική σχέση και είχαμε μιλήσει, οπότε για μας ήταν, λέει, πάρα πολύ σοκαριστικό, ούτως ή άλλως για όλο τον κόσμο ήταν, και βεβαίως για την οικογένεια του Sky και της τηλεόρασης, γιατί ετοιμαζόταν σιγά σιγά, θα είχαμε και τα πρώτα γυρίσματα, τα blind auditions για το Voice, και είναι και αυτό μια δύσκολη αποστολή, ξέρετε, για τον άνθρωπο ο οποίος, θα μου πεις τώρα τι σημασία έχει στο θάνατο μπροστά, όλα τα άλλα είναι μικρά, αλλά σκεφτείτε και αυτό το τηλεοπτικό πρόγραμμα που πρέπει να βγει και πρέπει ένας άλλος καλλιτέχνης να κάτσει σε αυτή την καρέκλα και πώς θα νιώσει και τι πράγματα θα υποθούν. Είναι και αυτό μια δύσκολη στιγμή.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε αγαπούλες, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα. Με κέφια, με χαρά, είναι τρίτη. Εξαιρετική. Και διαβάζω ένα άρθρο λοιπόν, για όσους αγαπάτε το σινεμά, τον κινηματογράφο και τους ηθοποιούς. Ο Tom Holland, λέει, έγινε ο πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών, με 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office. Όχι βέβαια κέρδη ο ίδιος, απλά η συμμετοχή του στις ταινίες που έχει παίξει, όλες μαζί, είναι και τυχερός, γιατί έπαιξε τώρα σε 2-3 μαζεμένες που ήταν φοβερά blockbuster, δηλαδή το Spider-Man, το Brand New Day και η Οδύσσια Money Money έβγαλανε 5 δισεκατομμύρια. Ο ίδιος δεν ξέρουμε πώς έβγαλε, αλλά εντάξει. Λοιπόν, 2,4,5 δισεκατομμύρια το Spider-Man και 1,7 δισεκατομμύρια η Οδύσσια σε παγκόσμιες εισπράξεις. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες ταινίες βεβαίως. Είναι το Avatar, είναι το Avengers Endgame και είναι και άλλες ταινίες που έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα. Ο Tom Holland είχε την τύχη, την ευτυχία, την ικανότητα, αν θέλετε, να βρεθεί σε πολλές από αυτές, που σημαίνει ότι είτε είναι γουρλής, είτε κάτι κάνει καλά. 100 εκατομμύρια δολάρια θα κερδίσει ο Tom Holland για τη συμμετοχή του στο Spider-Man. 20 εκατομμύρια είναι η αμοιβή του, συν ένα ποσό bonus ανάλογα με τις εισπράξεις. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι 20 εκατομμύρια η αμοιβή και 80 το bonus, το οποίο 80 μπορεί να γίνει και ακόμα μεγαλύτερο. Τέλος πάντων, είχε λάβει 250.000 δολάρια, διαβάζω μόνο, για το Captain America, για την συμμετοχή του αυτή. Τέλος πάντων, να είναι καλά ο άνθρωπος. Εγώ την Οδύσσια την είδα πριν μία εβδομάδα και μάλιστα ήμουν στο σινεμά την ώρα ακριβώς που έγινε γνωστή είδηση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και να μου σκάνε τα μηνύματα και να μην ξέρω τι να κάνω, να μην μπορώ να ευχαριστώ την ταινία, να έχω πάθει σοκ, να είμαι στην αίθουσα, να με παίρνουν τηλέφωνο για να μάθει κόσμος, λες και ήξερα εγώ τι συνέβαινε. Ήμουν μέσα σε ένα σινεμά, δεν του σήκωνα σε κανέναν. Τέλος πάντων, απόλαυσα πολύ την ταινία τη μισή, μετά όχι, το μυαλό μου ήταν συνέχεια στο Γιώργο Μαζονάκη. Το σίγουρο θα πάω να την ξαναδώ για να την απολαύσω κανονικά. Από όσο είδα, θεωρώ ότι μιλάμε για ένα αριστούργημα. Εσείς τι πιστεύετε?

0: Εδώ είμαστε, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Λοιπόν, τελευταία εβδομάδα που δεν έχουμε πρωινά, δεν έχουμε πρωινές εκπομπές καινούριου, Λιάγκα, Ζήνα Κουτσελίνη, Φέη Σκορδά. Η Φέη θα είναι Σαββατοκύριακο πρωί στον Αντένα, επιστρέφει στον Αντένα μετά από 2, 3, 4 χρόνια ή 5. Κάπου εκεί. Και για πρώτη φορά στη ζωή της, νομίζω, θα παρουσιάσει Σαββατοκύριακο σε μια νέα συνθήκη για την τηλεόραση γενικότερα. Δεν θα είναι και εσείς Χριστίδου, η οποία θα πάει στο καθημερινό του Μέγκα. Το Σαββατοκύριακο ο Αντένα λοιπόν κάνει μια πέμπτη προσπάθεια που ελπίζω αυτή τη φορά να είναι πολύ επιτυχημένη. Έχει αλλάξει πολλά, επιμένει, του το δίνω, αν και δεν έχει υπομονή στους παρουσιαστές που βάζει να κάνουν το Σαββατοκύριακο, κάθε χρόνο τους αλλάζει. Ελπίζω η Φέη να κάνει τη διαφορά, να κάνει την αλλαγή, για να δούμε ειλικρινά. Τώρα θα έχουμε νέα δεδομένα στην πρωινή ζώνη, ξεκινάνε τα σύρια, ξεκινάνε τα σόου. Γενικά η τηλεόραση πια νομίζω κούρασε με τις επαναλήψεις. Το έχουμε γυρίσει όλοι στις πλατφόρμες, το έχουμε γυρίσει όλοι σε εναλλακτικές μεθόδους διασκέδασης. Για να δούμε πώς θα τα πάει φέτος η τηλεόραση. Τι λέτε?
1: Διαβάζω το

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία και τη νέα σχολική χρονιά. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα, μόνο 38 λεπτά. Υγρά πιάτων και ταμπλέτε σφαίρι σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σκύψεις και βασίες γίγκα μόνο 13,90. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε Θάνο Πετρέλη. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Έλλη Κοκκίνου, το τελευταίο της single. Η Έλλη λοιπόν έκανε πρεμιέρα πριν από μερικές μέρες με τον Πέτρο Ιακωβίδη στην Αθήνα. Νέο σχήμα στο Vogue. Αρκετά καινούργια σχήματα ξεκινούν. Αρκετά καινούργια σχήματα θα ξεκινήσουν προς το τέλος του μέσα και τέλη Οκτώβρη. Σε ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίες Τετάρτες θα μας χάριζε σε ένα νέο μαγαζί. Ο Γιώργος Μαζονάκης δυστυχώς και οι συναυλίες του και τα μαγαζιά. Δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα και να χωνέψω ότι δεν θα είναι σε ένα μαγαζί π.χ. ο Γιώργος για να πάει κάποιος να τον δει. Μου φαίνεται αδιανόητο. Παρότι ξέραμε ότι αντιμετώπιζε θέματα, είναι αδιανόητο. Ο Χρήστος Μάστορας ήταν εκεί στο μαγαζί αυτό, το Vox. Δίπλα η Νατάσα Θεοδωρίδου με την Δέσποινα Βανδύ. Αυτό είναι ένα σχήμα για το οποίο εγώ ανυπομονώ. Νίκος Οικονομόπουλος με Έλενα Παπαρίζου. Άλλο ένα μαγαζί που πιστεύω θα κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ρουβάς Λιόλιου. Θεωρώ ότι αυτά τα τρία είναι τα μεγάλα σχήματα για τον χειμώνα. Υπάρχουν και άλλα, και διασκεδαστήρια και πιο μικρά. Ανάλογα τι προτιμάει ο καθένας. Νομίζω Αθήνα και η Θεσσαλονίκη με αρκετά καλές παρουσίες θα έχει τρόπους και επιλογές πολλές. Βέβαια όλα διήμερα, έτσι. Τελειώσαν οι εποχές που θέλατε Τρίτη, Τετάρτη να πάτε κάπου. Υπάρχουν επιλογές βέβαια. Μικρότερα μαγαζιά, άλλοι καλλιτέχνες. Υπάρχουν για όλα τα γούστα. Υπάρχουν πολύ λαϊκά, υπάρχουν λιγότερο λαϊκά, υπάρχουν πιο μικρά, υπάρχουν όλων των ειδών και των προτιμήσεων. Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας άραγε?

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22-420-46-480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι πες εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22-42-0-21-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
2: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, είμαι η Ελένη Παρπάκου και είμαι μαζί σας, είμαι κοντά σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τους τοξικούς ανθρώπους και με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Θα ερευνήσουμε μαζί 10 σημάδια για να τους αναγνωρίσουμε και να τους αποφύγουμε στη ζωή μας και να τους βγάλουμε από τη ζωή μας. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι τοξικοί. Κατά διαστήματα όμως μπορεί να εμφανίσουν τοξικές συμπεριφορές. Θα τις αναγνωρίσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή και βέβαια φεύγοντας, τελειώνοντας αυτή την εκπομπή, νομίζω ότι όλοι θα έχουμε πάρει κάτι θετικό και ουσιαστικό για να καλυτερεύσουμε την ποιότητα των καθημερινών ανθρώπινων σχέσεων.

Θα ξεκινήσω λοιπόν το κεφάλαιο τοξικότητα στους ανθρώπους, αναγνωρίζοντας τις συμπεριφορές. Θα δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι τοξικοί άνθρωποι. Πρόκειται για ανθρώπους που εκδηλώνουν μία τάση. Να δυσαρεστούν, να απογοητεύουν τους άλλους με τη συμπεριφορά τους, με αποτέλεσμα μέσα σε μία σχέση να προκαλούν μία συναισθηματική ή ψυχολογική φθορά σε όσους τους έχουν στη ζωή τους. Οι τοξικές συμπεριφορές είναι αναγνωρίσιμες για τη βλάβη που προκαλούν στους ανθρώπους, για τα τραύματα που μπορεί να τους προκαλέσουν και μια ενεργειακή κατάσταση που θα έλεγα ότι δεν είναι η καλύτερη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά αυτός που δέχεται την τοξικότητα του άλλου να καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια μαύρη, θα έλεγα μια μαυρίλα όταν τον συναντάει. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι δεν νιώθει καλά μέσα σε αυτή τη σχέση. Θα δούμε βέβαια τα χαρακτηριστικά που έχει ένας τοξικός άνθρωπος, στη συνέχεια θα τα δούμε αναλυτικά ένα προς ένα.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Πάμε να δούμε τι χαρακτηριστικά έχει ένας τοξικός άνθρωπος. Θα ξεκινήσω με ένα χαρακτηριστικό πολύ πολύ σοβαρό που το αναγνωρίζουμε, τη χειριστικότητα. Χειριστικότητα είναι η τάση να εξαπατάς τον άλλον και να τον χρησιμοποιείς για να πετύχεις ένα προσωπικό στόχο χωρίς να νοιάζεσαι για τις ανάγκες του. Δηλαδή τον φέρνεις εκεί που θέλεις εσύ για να τον κάνεις να αισθανθεί είτε τύψεις, είτε ενοχές, είτε κάποια συναισθήματα αρνητικά για να πετύχεις εσύ όμως ένα στόχο προσωπικό, όχι να τον καλυτερεύσεις τον ίδιο. Αυτή λοιπόν είναι, είναι το πρώτο χαρακτηριστικό που έχει ένας τοξικός άνθρωπος. Προσπαθεί να χειριστεί τα συναισθήματα των άλλων.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στη ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, Κος. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22420 21888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό ενός χειριστικού ανθρώπου για να τα αναγνωρίσουμε όλα είναι η επικριτικότητα. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι αυτοί που στέκονται με το πιστόλι απέναντί σου και σου λένε ένα αρνητικό πρόσημο στη συμπεριφορά. Γιατί έχεις κάνει αυτό, γιατί έχεις κάνει το άλλο. Δεν είναι εύκολο να αποσπάσεις καλό λόγο από αυτούς. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι σε στείνουν στον τοίχο και πυροβολούν. Είτε έχεις κάνει το καλό, είτε δεν το έχεις κάνει, καλή κουβέντα από το στόμα τους δεν θα ακούσεις. Θα είναι πάντα επικριτική.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά των τοξικών ανθρώπων. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε πει για τη χειριστικότητα, έχουμε πει για την επικριτικότητα. Πάμε να δούμε ένα τρίτο χαρακτηριστικό. Είναι η ανευθυνότητα. Είναι δηλαδή η συμπεριφορά του δεν με νοιάζει με τη λογική τους, ότι δεν τους ενδιαφέρει να διεκπαιρεώσουν μια δουλειά, να κάνουν κάτι. Εσύ φταίς που νιώθεις έτσι, εσύ φταίς που προκάλεσες έτσι, δεν παίρνουν ευθύνη για κάτι δικό τους ποτέ που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Και βέβαια έχουν και μια έλλειψη απολογητικότητας στους άλλους όταν κάνουν λάθος και όταν φέρνουν τον εαυτό τους σε μια θέση που δεν δικαιολογούν παρά μόνο τα δικά τους τα σφάλματα, τα δικά τους τα λάθη και δεν παίρνουν ευθύνη για το κακό που έχουν προκαλέσει γύρω τους ποτέ.

Αυτό που λέγαμε πριν για την έλλειψη έτσι απολογητικότητας και την ανευθυνότητα, που είναι και ένα φυσικό συνεπακόλουθο, είναι ότι αναγνωρίζουν τα λάθη τους, αλλά τα δικαιολογούν. Και βέβαια πάντα οι άλλοι φταίνε που βρίσκονται απέναντί τους. Η εξαπάτηση είναι άλλο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων. Είναι στην καθημερινότητά τους, το θεωρούν φυσιολογικό, αδυνατούν να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης. Δεν έχουν καθόλου ενσυναίσθηση για τη ζωή, για τα προβλήματα των άλλων. Αντιθέτως, το μόνο που τους ενδιαφέρει, να το πω έτσι απλά λαϊκά κατανοητά, είναι το τομάρι τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων είναι η θρασίτητα. Δεν έχουν φάρος στη ζωή, αλλά έχουν φράσος, ώστε να επιβάλλονται στις ζωές των άλλων, να τις αποδιοργανώνουν και να τις καταστρέφουν. Και μάλιστα αυτό το κάνουν με ένα μοναδικό τρόπο, δραματοποιώντας οι ίδιοι τη δική τους ζωή. Θα σας πω στη συνέχεια πώς γίνεται αυτό.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζιπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζιπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Colgate, Palmolive, Azax, Sanex και μαλακτικά Supreme σε απίστευτες τιμές. Ακόμη με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Παλμός.
6: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Ένα άλλο στοιχείο της τοξικότητας μερικών ανθρώπων στη σχέση μας είναι η δραματοποίηση, η συμπεριφορά, η υπερβολική, ότι δραματοποιούν τις καταστάσεις, προσπαθούν να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σαν ένα μόνιμο θύμα. Και βέβαια προσποιούνται, γιατί δεν είναι αυτό το πράγμα, αλλά όταν βλέπουν τα δύσκολα, παίζουν ένα δράμα, παίζουν ένα επεισόδιο που ο ρόλος τους είναι εντελώς δραματικός για να γίνουν πιστευτοί και να προκαλέσουν τον ίκτο και τη συμπάθεια των άλλων.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων που λέγονται τοξικοί και θα τους αναγνωρίσουμε είναι οι προσβολές και ο χυδαίος λόγος. Οι άνθρωποι που σχετίστηκαν με τοξικούς ανθρώπους κατανοούν αμέσως πόσο εύκολο είναι να εκφράζονται με το χειρότερο τρόπο και επίσης να χρησιμοποιούν πολλές φορές και την ψυχολογική αλλά και τη λεκτική βία. Είναι οι προσβολές και ο χυδαίος λόγος ένα όπλο που έχουν όταν δεν μπορούν με επιχειρήματα να αντιμετωπίσουν τους άλλους ανθρώπους και μάλιστα αυτό τους κάνει να αισθάνονται πολύ καλύτερα όταν κατά κάποιο τρόπο φέρονται με αγένεια στους ανθρώπους που είναι γύρω τους γιατί έτσι αισθάνονται ότι είναι καλύτεροι από αυτούς.

Η αρνητική ενέργεια, φίλες και φίλοι, αυτό που το λέμε πάρα πολύ συχνά στη ζωή μας, είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ σημαντικό των τοξικών ανθρώπων. Είναι βαμπύρ της θετικής ενέργειας. Μπλοκάρουν με ευχαρίστηση οτιδήποτε καλό και λειτουργικό μπορεί να βιώσουν κάποιοι άλλοι και όχι οι ίδιοι, και μάλιστα το κάνουν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, και θα έλεγα ότι τους αρέσει και πάρα πολύ να στείλουν παγίδες στους άλλους και εμπόδια, ώστε οι άλλοι να μην είναι ποτέ ευτυχισμένοι γύρω τους, γιατί αισθάνονται ότι έτσι είχα λείψει κάτι από αυτούς.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένα στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά! Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

και να κλείσουμε με ένα ακόμα χαρακτηριστικό της τοξικότητας των ανθρώπων γύρω μας, που θα τις αναγνωρίσουμε τις συμπεριφορές τους και θα τους απομακρύνουμε από τη ζωή μας, είναι το κουτσομπολιό. Είναι χαρακτηριστικό που δείχνει ότι τους αρέσει πολύ η ενασχόληση με τους άλλους και όχι με τα δικά τους. Ένα σημάδι όταν αρχίσουν να σας κουτσομπολεύουν ανθρώπους γύρω είναι να φύγετε πριν είναι αργά, γιατί να ξέρετε ότι αυτό που κάνουν στους άλλους, για τους άλλους, το κάνουν και για εσάς. Η αλληλεπίδραση είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.

Τώρα η ερώτηση που μου κάνετε και πολύ στα social είναι αν μπορούμε να διορθώσουμε έναν τοξικό άνθρωπο. Οι σχέσεις αξίζουν μια προσπάθεια, οι σχέσεις αξίζουν δεύτερες ευκαιρίες και μάλιστα θα υπάρχει πάντα η δεύτερη ευκαιρία σε έναν άνθρωπο πριν την πτώση ή την κατάρρευση μιας σχέσης. Θα έλεγα όμως ότι όταν βλέπετε ότι υπάρχει έλλειψη σεβασμού, όταν βλέπετε ότι υπάρχει έλλειψη υγιούς επικοινωνίας, είναι προειδοποιητικά καμπανάκια όλα αυτά. Και τοξικοί άνθρωποι είναι συνήθως οι άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν ποτέ ότι έχουν πρόβλημα στη συμπεριφορά τους.

Τώρα, τι γίνεται αν έχετε αναγνωρίσει αυτές τις συμπεριφορές σε ένα άτομο του οικογενειακού σας περιβάλλοντος που δεν γίνεται να αποφύγετε την καθημερινή επαφή. Σε καμία περίπτωση μπείτε στον κόπο να βοηθήσετε ή να τον αλλάξετε. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως ζητούν από μόνοι τους βοήθεια κάποια στιγμή στη ζωή τους από ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εκεί θα πρέπει να τους παροτρύνετε να πάνε όταν βλέπετε ότι οι τοξικές συμπεριφορές γίνονται ακόμα πιο έντονες, αν θέλετε να τους βοηθήσετε. Μην περιμένετε να τους βοηθήσετε χωρίς να έχετε την επιστημονική γνώση, γιατί θα καταλήξετε να είστε τα θύματα τους και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σας συμβεί. Κλείνουμε λοιπόν το κεφάλαιο τοξικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις, πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην ανθρώπινη επικοινωνία, και θα έλεγα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή βρίσκονται δίπλα σε τοξικές συμπεριφορές, σε τοξικούς ανθρώπους που προσπαθούν να ελέγξουν τα πράγματα, αλλά δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να το καταφέρουν. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι να περάσετε τέλεια το υπόλοιπο της ημέρας σας εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μείνετε. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σας.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό!
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε!
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
8: Be Viral Radio Show.

0: τον εαυτό μου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Το vibe είναι περίεργο γενικά αυτές τις μέρες. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ πέρα προκειμένου να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται αυτή την ώρα και να σας φτιάξω τη διάθεση στους δρόμους. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Οπότε μείνετε εδώ γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

Το πιο clickbait θέμα αυτές τις μέρες, ο Γιώργος Μαζωνάκης εννοείται, και δικαίως θα πούμε. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα συζητάμε για πολύ καιρό ακόμα. Αφήνοντας λοιπόν τα νομικά έτσι και τα ιατρικά, να σας πω το ότι μία Αθηνά Κλίμη είστε στο Be Viral Radio Show. Γιώργο Μαζωνάκη θα ακούμε αυτές τις μέρες και το ξέρετε. Και ταυτόχρονα θα βλέπουμε και τα trends στον social media. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα αυτό το trend με τα stickers στο πρόσωπο που το έχει κάνει πάρα πολλοί κόσμος αυτές τις μέρες. Ήμουνα και εγώ παιδιά σε αυτή τη μάστιγα, όπως αντιλαμβάνεστε, και μετά έβγαζα για κανένα δίωρο από το πρόσωπό μου. Καλά δεν πήγε αυτό σίγουρα. Ο σύντροφός μου έβρισκε στρας όλο το αυτοκίνητο, αλλά παιδιά τι να κάνουμε, η τέχνη θέλει θυσίες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Είπαμε ότι θα ελαφρύνουμε το κλίμα σήμερα. Γι' αυτό σκεφτόμαστε Harry Styles, μιας και ανακοινώθηκαν οι συναυλίες τους. Γι' αυτό και σκεφτόμαστε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει χρονιά και μάλιστα έχει ξεκινήσει δυναμικά, δυσάρεστα, γενικότερα με ένα vibe περίεργο. Παρ' όλα αυτά, εμείς σκεφτόμαστε το καλοκαίρι ήδη και σκεφτόμαστε όμορφες στιγμές, παιδιά. Αυτό.

0: B-Viral Radio Show.
1: Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 18 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
4: Viral Radio Show.
5: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή και για ποιον είναι τώρα συντονισμένος μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμ στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά, ελπίζω όλοι να έχετε χαλαρώσει έστω και λίγο και να σκέφτεστε και λίγο λιγότερο, ειδικά στο δρόμο. Αυτό θέλουμε, παιδιά. Να αποφορτίζεστε ακούγοντας αυτή την εκπομπή και να ακούτε ωραία μουσική. Η μουσική έρχεται, η διάθεση θα έρθει. Αθήνα Κλίμ στην παρέα σας. Λίγο πιο χαμηλά την μπάλα αυτές τις μέρες. Φυσικά όμως καταλαβαίνετε το ότι θα κοιτάξουμε να σας φτιάξουμε και τη διάθεση όσο περισσότερο γίνεται.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ και για τους συντονισμένους φίλους και τις φίλες. Εδώ πέρα είμαι με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά τα καλύτερα θέματα. Lady Gaga λοιπόν, μητέρα για πρώτη φορά, και εδώ πέρα καταλαβαίνετε όντως όμως ότι παιδιά μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε και να μην το μάθει κανένας. Τι εννοώ εγώ τώρα με αυτό, παιδιά? Εννοώ ότι αν θέλεις να προφυλάξεις κάτι και να είσαι celebrity, είσαι Lady Gaga, μπορείς να το κάνεις. Και μας το απέδειξε. Εμείς ευχόμαστε να είναι όλα πανέμορφα στη νέα της οικογένεια και τη νέα της συνθήκη. Και περιμένουμε ένα εξώφυλλο με το μωρό. Το θέλω, το τέλω, Ανίτα.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3.
2: Θέλεις οικονομία και τη νέα σχολική χρονιά? Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα, μόνο 38 λεπτά. Υγρά πιάτων και ταμπλέτες Φέρι σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σκύψεις και συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Be Viral Radio Show.

Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Φυσικά λοιπόν να σας πω σε αυτό το σημείο το ότι πάντα εδώ πέρα στο στούντιό μας μαζί με το σκύλο μου, πιστός θα έλεγε κανένας ακροατής εδώ στο στούντιο, μου κάνει λίγο φασάρι, αλλά τι να κάνουμε. Αυτός είναι και γι' αυτό τον θέλω εδώ πέρα στη ζωή μαζί μου. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Γι' αυτό μείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά πράγματα ακόμα και εγώ επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και στην Αθήνα, παιδιά, αυτή την Παρασκευή θα παίξει πολύ μεγάλο event. Όλοι οι καλλιτέχνες που αγαπάτε θα είναι όλοι μαζεμένοι, να ξέρετε. Φυσικά όμως θα θέλαμε να είναι μαζί μας, όπως καταλαβαίνετε, και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, πολλά τα δρόμενα και φυσικά θα τα συζητάμε όλα αυτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά, γιατί οι μεγαλύτερες επιτυχίες θα έρθουν αμέσως τώρα και φυσικά εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

μισή ώρα πριν από αυτό το τέλος αυτής της εκπομπής. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα είμαστε για να πούμε έτσι και λίγο ευχάριστα, παιδιά, σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι όσο εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε έτσι σε δύσκολες συνθήκες και στεναχωρημένοι, Kylie Jenner μας ξεναγεί στο σπίτι των ονείρων της στην Καλιφόρνια. Μια πολυτελής έπαυλη που σχεδιάζει εδώ και 6 χρόνια. Αυτό το βίντεο έχει κάνει τον κύκλο των social media και δικαίως τα έλεγε κανείς. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Κάπου λίγο ζηλεύουμε, αλλά παιδιά δεν είναι μόνο τα λεφτά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η υγεία. Μείνετε λοιπόν εδώ πέρα, τελευταίο μισάωρο στην εκπομπή και φυσικά εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Αν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
1: Be Viral Radio Show.

Καλέ, τι ψέμα ήταν αυτό που σας είπα πριν ότι θα γυρίσω για να σας αποχαιρετήσω. Έχουμε ακόμα κυρίες και κύριοι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Φυσικά εδώ πέρα είμαστε στο Be Viral Radio Show. Με λίγο πιο μπάσα φωνή, λίγο πιο στεναχωρημένη φωνή, παιδιά, αλλά αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Σήμερα λοιπόν να πούμε το ότι είναι Τριτούλα. Να πούμε επίσης ότι για μερικούς από εμάς η Τρίτη και η Πέμπτη είναι το δεύτερο Σάββατο. Δεν όμως και για όλους, παιδιά, γιατί εντάξει, όσοι ξυπνάμε και νωρίς, καταλαβαίνετε, γίνεται ένας χαμός. Στέλτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε αν βγαίνετε καθημερινές γενικότερα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Δυναμώστε τη μουσική και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Και τώρα ναι, it's official. Θα σας αποχαιρετήσω κυρίες και κύριοι, αφού πρώτα πω ένα καλησπέρα στην Κλέρη που μου έχει στείλει εδώ πέρα ένα μήνυμα και φυσικά να θυμίσω ότι ανανεώνουμε όλοι το ραντεβού μας για αύριο εδώ πέρα στο σταθμό μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, ευχαριστώ για την παρέα. Ήμουνα κι εγώ εδώ πέρα όσο μπορούσα με περισσότερο κέφι από χθες και μέχρι αύριο λοιπόν θα πω και το μότο μου, παιδιά. Ακολουθήστε το. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος, φίλα και πολλά. Bye!

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε και πολύ δυνατές ενότητες. Έχουμε throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα? Ονομαστικές εορτές, επέτη, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε προτάσεις ταινιών, αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια, και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσεις και λίγο παραπάνω.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως δεν πρέπει να μετράς τις μέρες. Κάνε τις μέρες να μετράνε και πίστεψέ με πως η δική μας μέρα, η δική μας συνάντηση εδώ στο ραδιόφωνο μετράει πολύ.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Colgate, Palmolive, Azax, Sanex και μαλακτικά Supreme σε απίστευτες τιμές. Ακόμη με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Οι καλύτερες εκπομπές γράφονται μέσα από αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Είναι απλά τα πράγματα. Μου στέλνετε το μήνυμά σας με το αγαπημένο σας τραγούδι, κάνετε το story και μας ταγκάρετε. Μας κάνετε και τις δικές σας προτάσεις πάνω στις ενότητες που σας παρουσιάζουμε και έτσι μας κάνετε πολύ πολύ χαρούμενους. Η Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά τα social media του ραδιοφώνου τα Official σε όλες τις πλατφόρμες μας βρίσκεται, μας ακολουθείτε και φυσικά περιμένω εκεί να τα πούμε.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot και λέει ένας τύπος, τι κάνει ένας υπολογιστής στην παραλία? Σερφάρι ρε παιδιά, σερφάρι. Παλιό και καλό. Δώσε.

0: Ζωή μου κόψε.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι, στο Ζιπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι, στο Ζιπάρι. Για πολύ χάι μαθητές.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών από την πλατφόρμα Netflix, Stranger Things, τι σειρά είναι αυτή. Την έχω ξαναπροτείνει στο παρελθόν, ωστόσο είναι μια καλή περίοδος, αυτή η περίοδος που διανύουμε, για να την ξεκινήσετε και να την απολαύσετε. Τώρα τι να πω, συνδυάζεται όλη αυτή έτσι η όμορφη εποχή των 90's, επιστημονική φαντασία, τρόμος, μυστήριο, νοσταλγία και πάρα πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα τα λατρέψετε.

0: κοίταξε. Για σένα τώρα πώς...
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ ωραία μηνύματά σας, για την ενεργή συμμετοχή σας στην εκπομπή και φυσικά σας περιμένω αύριο, ίδια ώρα, στην ίδια αγαπημένη σας συχνότητα.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101,1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
7: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου για δύο ωρίτσες κάνουμε λίγο στην άκρη ό,τι τρέχει γύρω μας και ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ερασυνοδό σας, και σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, έχουμε φτάσει αισίως στη μέση του μήνα. Και κάπως έτσι ο Σεπτέμβρης δεν είναι πλέον μόλις ξεκίνησε. Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, οι δουλειές έχουν ξαναμπεί σε ρυθμό, οι πόλεις έχουν γεμίσει και γενικά το πρόγραμμα έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιο σοβαρό. Αλλά για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε το πρόγραμμα έξω από την καμπίνα αυτής εδώ της πτήσης. Πάρτε θέση γιατί έχει ξεκινήσει η απογείωσή μας.

Να ξεκινήσουμε σήμερα με μια πρόταση για όσους μας ακούτε από Ηράκλειο Κρήτης ή βρίσκεστε και για ταξίδι. Λοιπόν, απόψε, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζονται για δεύτερη βραδιά οι Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Η παράσταση ξεκινά στις 9 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη. Η θεατρική ομάδα του Παραδοσιακού Εργαστηρίου Χορού προσεγγίζει την κλασική κωμωδία με μια πολύ σύγχρονη ματιά, μουσική, ενέργεια και αρκετό χιούμορ. Όταν βρίσκεστε Ηράκλειο και δεν έχετε ακόμα σχέδιο για απόψε, υπάρχει μια ωραία πολιτιστική επιλογή και είναι και ένας διαφορετικός τρόπος να γνωρίσεις μια πόλη όταν ταξιδεύεις, όχι μόνο μέσα από τα αξιοθέατά της. Και ξέρετε πόσο το λατρεύουμε αυτό εδώ στην εκπομπή. Μέσα από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή, υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να γνωρίσεις έναν τόπο?

Για πάμε λίγο και στα σημερινά μας χρόνια πολλά. Σήμερα 15 Σεπτεμβρίου θα πούμε χρόνια πολλά στον Νικήτα και στο Βυσσαρίωνα και στους φιλοθεούς της παρέας μας. Να είστε γεροί, χαρούμενοι να περάσετε όμορφα τη σημερινή μέρα. Και επειδή ο Νικήτας είναι από τα ονόματα που αρκετοί έχουμε στην παρέα μας, εγώ τουλάχιστον ξέρω δύο άτομα. Ένα γρήγορο τσέκ στις επαφές, παιδιά, να ευχηθείτε τα χρόνια πολλά. Επίσης, εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας, ευχόμαστε χρόνια πολλά και να είναι γεμάτα με υγεία, παιδιά, υγεία.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, ντουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
4: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
4: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
4: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
4: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Λοιπόν, 15 του μήνα σήμερα και μου αρέσει λίγο αυτή η ημερομηνία γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλό checkpoint. Όχι για να αρχίσουμε να αγχωνόμαστε με όσα δεν έχουμε κάνει. Το αντίθετο, να δούμε λίγο πώς πήγαν αυτές οι πρώτες δύο εβδομάδες. Υπήρχε κάτι που είπαμε ότι θα ξεκινήσουμε και τελικά το αφήσαμε. Κάτι που βάλαμε υπερβολικά ψηλά στη λίστα και τελικά δεν είχε τόσο σημασία. Ή μήπως απλά χρειάζεται να κατεβάσουμε ή να ανεβάσουμε αντίστοιχα λίγο ρυθμό. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε ούτε την πρώτη του μήνα, ούτε κάποια Δευτέρα για να διορθώσουμε την πορεία, παιδιά. Θυμηθείτε ότι κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα και η 15η μέρα ενός μήνα είναι μια χαρή ημερομηνία για ένα μικρό reset. Για να το δούμε λίγο.

Λοιπόν, για να τα πούμε, βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show, το προφίλ της εκπομπής επίσης στο Instagram. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές σας επιλογές και σήμερα κρατάμε τα πράγματα πολύ απλά. Στείλτε μου ένα γεια, πείτε μου πού σας βρίσκει αυτή η Τρίτη. Ανοίγω μηνυματάκια και επανέρχομαι.

Πάμε στα ταξιδιωτικά μας. Μικρό αλλά σημαντικό travel check σήμερα. Αν ταξιδεύετε μέσα στη βδομάδα, κάντε πάντα έναν έλεγχο στα ωράρια των μουσείων ή των αρχαιολογικών χώρων που θέλετε να επισκεφτείτε, γιατί αρκετοί χώροι μπορεί να έχουν διαφορετικό ωράριο ανά εποχή ή συγκεκριμένη ώρα τελευταία εισόδου. Και αυτό είναι από εκείνα τα πράγματα που καταλαβαίνει πάντα αφού έχει ήδη φτάσει μπροστά στην είσοδο. Δηλαδή, εμένα πραγματικά μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά να λέω ότι ωραία, μια ωραία Τετάρτη θα πάμε να δούμε αυτό το μουσείο και τελικά το Τετάρτη είναι κλειστό το μουσείο. Οπότε πριν ξεκινήσατε, ωράριο, μέρες λειτουργίας, τελευταία είσοδος και αν χρειάζεται και ηλεκτρονικό εισιτήριο. Τέσσερα πράγματα που θέλουν μόνο 2 λεπτά και μπορούν να σώσουν το πρόγραμμα μιας ολόκληρης ημέρας, παιδιά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Θέλεις οικονομία και τη νέα σχολική χρονιά? Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, τετράδιο μπλε 50 φύλλα, μόνο 38 λεπτά. Υγρά πιάτων και ταμπλέτες Φέρι σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σκύψεις και συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Με τούτα και με εκείνα πέρασε η πρώτη ώρα. Flight mode, Λίνα Πατριανού μαζί σας και περνάμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας πτήσης. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται και η παρέα εδώ ξανά σιγά σιγά μαζεύει κόσμο από διαφορετικά σημεία της Ελλάδας. Βλέπω κάποιοι μέσα στην κίνηση, κάποιοι στη δουλειά, κάποιοι σπίτι και όπως πάντα υπάρχουν και εκείνοι που μας ακούν ακόμα από ταξίδι. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Μπροστά μας έχουμε ακόμα ένα διαφορετικό θέμα. Έχουμε τη μουσική μας αναδρομή και φυσικά το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Όλα τα έχω συγκεντρωμένα εδώ. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο, μένα εδώ και συνεχίζουμε.

αργό πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Έχω αρχίσει να εκτιμώ πολύ στα ταξίδια του να μην είναι όλα κλεισμένα από πριν. Οκ, ξενοδοχεία, μετακίνηση και δύο βασικά πράγματα καλό είναι να υπάρχουν. Αλλά αν κάθε ώρα είναι ήδη γεμάτη πριν καν φτάσει, νομίζω ότι χάνει λίγο την ελευθερία ενός ταξιδιού, γιατί μπορεί να ανακαλύψει εκείνα μέρος που δεν είχε βρει στο ίντερνετ. Να σου προτείνει κάποιο ντόπιο μια παραλία, να θέλει να μείνει περισσότερο σε ένα χωριό ή απλώ να ξυπνήσει και να μην έχει καμία όρεξη να κάνει αυτό που έγραφε το πρόγραμμα. Και αυτό επιτρέπεται. Ταξίδι, παιδιά, δεν είναι project management. Λίγο χώρο για αυτορμητισμό κάνει πάντα καλό. Δεν ξέρω αν το ακολουθείτε. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε τα θέλετε όλα προγραμματισμένα ή το αφήνετε και λίγο στο φλου.

0: τραγούδια.
1: Πάμε
0: τώρα
1: λίγο εδώ στις αγαπημένες μας μουσικές και θα πάμε πίσω στον χρόνο. Αλλάζουμε κατεύθυνση. Το Flight Mode σήμερα ταξιδεύει προς τα πίσω. Σήμερα θέλω απλώς να αφήσετε την εισαγωγή να παίξει όπως κάνουμε κάθε φορά. Μην μαντέψετε τίποτα. Απλά αφήστε, ρε παιδί μου, έτσι λίγο την κατάσταση να σας πάει στο παρελθόν, σε αυτά που νιώθατε τότε. Για να δούμε τι νιώθαμε άραγε τότε ακούγοντας το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Flight Mode Flashback.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Καινούργια εβδομάδα, καινούργιο καλύτερο κομμάτι. Και αυτή τη φορά πάμε σε μια ολοκίνητη κυκλοφορία από την Άννα Βύση. Ένα τραγούδι με μουσική και στίχους Νίκου Καρβέλα, με ρυθμό ρούμπα και μια πολύ έντονη ερωτική διάθεση. Και είναι πραγματικά φρέσκο. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, κυκλοφόρησε επίσημα στις streaming πλατφόρμες. Το ενδιαφέρον είναι ότι έχει ήδη ξεκινήσει να τραβάει την προσοχή πριν καν βγει κανονικά μέσα από τα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν στα social media. Και ο τίτλος έχει και αυτό το κάτι που σε κάνει να θέλεις να ακούσεις τη συνέχεια. Όχι γιατί. Την υπόλοιπη απάντηση θα μας τη δώσει η ίδια, το νέο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας εδώ στο Flight Mode.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Με τούτο και με εκείνη μου η πτήση της Τρίτης φτάνει στην προσγείωσή της. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, μισός μήνας έχει ήδη περάσει και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να θυμηθούμε ότι δεν χρειάζεται να έχουν γίνει όλα ήδη. Έχουμε δρόμο και έχουμε και το αύριο. Σας ευχαριστώ για την παρέα, τα μηνύματα και τις μουσικές σας αφιερώσεις από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδός σας, τη Λίνα Πατριανού. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια. Ραντεβού αύριο Τετάρτη στην επόμενη πτήση του Flight Mode.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Στο Χάι στο Ζιπάρι. Μόνο εκεί θα βρείτε σχολικές τσάντες στη μισή τιμή. Μόνο εκεί θα ντύσετε οικονομικά όλα τους τα βιβλία. Στο Χάι έχετε 10% έκπτωση σε όλα τα βοηθητικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου και στα βιβλία αγγλικών και γερμανικών. Και με κάθε αγορά δωροεπιταγή 20%. Για σχολικά, ξέρετε που θα πάτε. Μόνο στο Χάι. Χάι στο Ζιπάρι. Για πολύ Χάι μαθητές.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
6: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
6: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
6: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
6: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
6: Σου το είπα, Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
6: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
6: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
7: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
8: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
9: Αν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
10: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζυπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242 069 109. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Παλμός. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Συγνωμένο είμαι εγώ, που ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμό.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά, 8 με 9, στον Παλμό 101 και

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι πες εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Παλμός. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Παλμός. Βάλτο. Τέρμα.

θέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη. Παλμός. Non-stop mix με το Μανώλη Στούπο. Βάλτο. Τέρμα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με

0: άνοιξε και κόψε. Πως με χάνες απόψε, δεν θα θέλα να δεις.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.
2: Παλμός.
1: Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες απόψε. Δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες.

0: άρχισε και κόψε. Πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να δεις.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς, μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα μη με κοιτάτε.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

και πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες